Και αν τα δίνε γυνάτ νοπές το δίνε κάτω ρθα Μαρία τέτοιον διαπαπές.